0: να με σαμτιά, να με τζάνα. Γιώβι το νεμό τσε καχα χε σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού. Μόγεσον και τσάλαγα χε σενιωρίτα.
1: No desvíes la mirada.